0: Αλλά
1: Πατράτσι
0: κρίτα μανιάν. Φοράμα καμποράτσα.
1: Αλλά
0: τέντε τσιμπάν.
2: Μαμπούλα

0: Φτωλόπε, είναι πίτα, είναι οξύ, είναι μακάθι.
1: Η πίτα μ' αρέσει παιδιών, τε τσιγελελε.
0: Αν είναι κέσετ, είναι ιόν, τε.
1: Λίγο μακόνια.
0: Βουβουίζω, FM.